κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ελευθερία. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Για όσο κράτησα, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

επίτευση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
9: Πω ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε την εκπομπή, βράζει το διάλογο και εσύ.
8: Εκπομπή, τι εννοείται. Σε έχω στείλει.
9: Βράζει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
8: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
9: Θα έρχομαι τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
8: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβγαλε εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
9: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
8: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τον εδώ ΕΑΠ.
9: Ναι, και δεν μπορεί ότι είσαι εκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
8: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζονάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζονάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
11: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα και

0: τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Μαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα
2: φτωχός.
1: Περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και όταν βρήκε με την παρέα, ένα φίλο του γυρίζει σπίτι. Προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Μπάλε, ναι.
2: Ναι, και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
7: Όπου ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
6: Εκπομπή, τι εννοείται.
7: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
6: Σας έχω στείλει την παρέτησή μου.
7: Θα έχω με τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
6: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
7: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ.
6: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τον εδώ εάν.
7: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυρίουχο τώρα να έρχεται από τι 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τι 9, ρε παιδιά.
6: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
9: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του.
10: Ε?
9: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Boost. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Άρε με και πέρα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η Δέσποινα Βαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα γυρίσει ο τροχός στη συνέχεια στη φαντασία σας.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
3: Παίζανε μπαλίτσα και ο Δαβίδ με την παρέα. Ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
2: Ναι,
3: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Ε, λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτό ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γυαλινή εσύ. Κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
9: Όπου ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
8: Εκπομπή, τι εννοείται.
9: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
8: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
9: Θα έχω με τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
8: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θε και τη συνταξούλα σου.
9: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
8: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τώρα εδώ ΕΑΠ.
9: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
8: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάθε φωνιά στο Παγκράτη.
1: Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Μαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα
2: φτωχός.
1: Περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και ο Δαβίδ με την παρέα. Ένας φίλος του γυρίζει σπίτι. Προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Μπάλε, ναι.
2: Ναι, και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Έβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε, γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
6: Πω, ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια και να πω: έλα, Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
5: Εκπομπή, τι εννοείται. Σας έχω στείλει.
6: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
5: Σας έχω στείλει την παρέτησή μου.
6: Θα έρχομαι τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
5: Για τα ένσημα. Για να βγεις και σύνταξη. Έβδα, έχεις εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
6: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
5: Για τα ένσημα και την ασφάλεια, να έχει τον εδώ εάν.
6: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυρίουχο τώρα να έρχεται από τι 7 η ώρα εδώ, να έρχομαι κατά τι 9, ρε παιδιά.
5: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η Δέσποινα Μαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
3: Παίζανε μπαλίτσα και όταν βρήκαμε την παρέα, ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά. Ναι, και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκανα. Σουτ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Στο κδάπτο.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνο έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
8: Πω, ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Να πω, έλα, Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
7: Εκπομπή, τι εννοείται.
8: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
7: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
8: Θα έχω με τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
7: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θε και τη συνταξούλα σου.
8: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
7: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τώρα εδώ ΕΑΠ.
8: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
7: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια, το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Μαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα εκεί ο Δαβίδ με την παρέα. Ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Ναι,
2: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Ε, λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: συνδυασμοί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

0: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.
3: Πες μου το.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε, γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
7: Πω, ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
6: Εκπομπή, τι εννοείται. Σας έχω στείλει.
7: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
6: Σας έχω στείλει την παρέτησή μου.
7: Θα έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
6: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
7: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
6: Για τα ένσημα και την ασφάλεια, να έχει τον εδώ εάν.
7: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυρίουχο τώρα να έρχεται από τι 7 η ώρα εδώ, να έρχομαι κατά τι 9, ρε παιδιά.
6: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Βαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, ας το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και ο Δαβίδ με την παρέα. Ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Μπάλο,
2: ναι, και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Ε, λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Έβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Hello.
2: Ελληνικά και αγαπημένα από
1: Όλε.
2: Μάγδα Ζουλίδου και...
1: Λάμπη Δημητριάδη.
2: Μπράβο, Μάγδα. Μαγδαληνή. Μαγδαληνή.
1: Ναι, μην ξεχνιόμαστε.
2: Μην ξεχνιόμαστε.
1: Έλα, όχι, πάμε λίγο.
2: Μαγδαληνή και Χαράλαμπο.
1: Τι κάνω, Χαράλαμπο. Δεν μ' αρέσει το όνομά σου. Το
2: πάρα
1: έχω πει.
2: Πάρα πολύ.
1: Σου αρέσει, εσύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Χαράλαμπο. Ο Χαράλαμπο θα τέριαζε με μία ευτέρπη. Τώρα με τη Μαγδαληνή δεν γίνεται.
2: Είσαι το κορμί σου, ρε.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά.
2: Καλά θα είναι.
1: Είμαστε έτοιμοι
2: αφού
1: να.
2: Αφού μας ακούνε, είναι καλά.
1: Βέβαια. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, να ανακαλύψουμε τι ακούσαμε αυτή την εβδομάδα μέσα από το Τρανζίστορ 100,3.
2: Και να πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο, νομίζω, τραγούδι στη θέση νούμερο 30, έτσι.
1: Κατερίνα.
2: Και
1: ακούστε
2: τι μου λέει.
3: Νούμερο 30.

0: ράδιο.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Νούμερο 28.

0: Μαρίνα Σάτι και Λίον Οφ Άθενς.
1: Εδώ.
0: Στη θέση νούμερο 28. Και τώρα που είπαμε Μαρίνα Σάτι,
1: εδώ.
0: Θα σχολιάσουμε τίποτα
1: τι?
0: Για Eurovision.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας. Δεν μας ψήφισαν οι επιτροπές. Ναι. Ο κόσμος μας ψήφισε. Να σου πω ότι ο κόσμος ψήφισε τον Ακύλα πιο πολύ από ό,τι ψήφισε την Κλαυδία πέρσι.
0: Άντε ρε.
1: Απλά οι επιτροπές ψήφισαν την Κλαυδία ενώ τον Ακύλα το χαντάκωσαν. Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει οι επιτροπές να πάρουν πόδι από την, από την κοινοβίση και να ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Έτσι, γιατί μιλάμε ότι αρέσει τον κόσμο.
0: Πες μου λίγο για τις επιτροπές. Είναι επιτροπές από κάθε χώρα ουσιαστικά και ψηφίζουν. Είναι μουσική αυτή, είναι κάτι.
1: Είναι διάφοροι.
0: Ναι,
1: είναι διάφοροι. Ας πούμε, εμείς είχαμε 7 άτομα. Ήταν και η Μαρίνα Σπανού.
0: Α, okay.
1: Μέλος. Ναι, ναι. Ήταν και άνθρωποι από την ΕΡΤ, άνθρωποι από τα ραδιόφωνα.
0: Ωραία,
1: από αυτά
0: ωραία.
1: Και αυτοί δίνουν τις ψήφους, ας πούμε.
0: Άρα δεν είναι μόνο μουσική.
1: Όχι.
0: Μπορεί να είναι και χορογράφοι, μπορεί να είναι σκηνοθέτης.
1: Ναι, κάτι
0: ξέρω
1: τέτοιο,
0: εγώ.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε. Μπαγκαράγκα, η Ντάρα, η εκρηκτική ήταν στο πάρτι μας στην Κυροβίζιο.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί έπρεπε να το καταλάβουμε ότι με το που βγήκε στη σκηνή έγινε κόλαση.
0: Χαμόλυση έγινε. Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Δηλαδή είχαμε ωραίους καλλιτέχνες και αυτά, αλλά μόλις βγήκε η Ντάρα, έσπασε τη σκηνή. Και είμαστε πολύ χαριούμενοι που κέρδισε. Σε αυτό το κορίτσι που μας τίμησε με την παρουσία της στο Eurovision Party
0: και
1: μας.
0: Και θα είναι και δίπλα μας, έτσι, του χρόνου.
1: Εννοείται, ρε Ντάρα Κορμάρα.
0: Σε βλέπω να πηγαίνεις.
1: Βουλγαρία.
0: Έτσι.
1: Εννοείται θα πάω. Mm. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο πάνω. Η Ιουλία Καλυμάνη.
0: New entry, έχουμε new entry.
1: New entry. Με ξόδεψες, σκέψου να πάμε Eurovision με Καλυμάνη, ε. Τα κάνει εκεί όλα.
0: Στη Βουλγαρία και όλα χαμούς θα γίνει.
1: Χαμός, δεν λες τίποτα.
2: Νούμερο 27.

0: σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Νούμερο 25.

0: Βγάτε τα μαντήλια και κουνήστε τα ψηλά.
1: Τώρα, ας πούμε, καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός. Ακούς αυτά, εδώ τα νησιώτικα, και να είσαι σε κάποιο πανηγύρι, σε κάποιο νησί.
0: Ε, μα εκεί σε παραπέμπει το
1: τραγούδι. Να πίνεις δρακί και τα λοιπά. Ελαδάρα μου με τα ωραία σου. Έκανε και το γενέθλιο πάρτι του προχθές ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτη φορά γιόρτασε γενέθλια με κόσμο, γιατί συνήθως δούλευε αυτές τις μέρες.
0: Δεν τραγούδησε.
1: Δεν ξέρω, γιατί ενώ είχα πρόσκληση δεν πήγα.
0: Αμάρε,
1: ήταν
0: μάρε,
1: καθημερινή.
0: Μάλινη,
1: ήταν
0: μάρε,
1: Πέμπτη, ψοφούσα να είμαι εκεί.
0: Είχε πρόσκληση από το Μαζονάκι, είχε πρόσκληση από τον Αργυρό.
1: Και που την είχα, τι τα λέω, αφού δεν πάω. Α, πες τώρα.
0: Πάνε μια φορά.
1: Ελευθερία Ελευθερίου στη θέση νούμερο 24.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Νούμερο 24.

0: Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Είχες πρόσκληση, πήγες και πάλι δεν πήγες.
1: Συγγνώμη, στον Ιακωβίδη είμαι πάντα καλεσμένη γιατί είναι φίλος μου. Εντάξει.
0: Είναι φίλος μου. Θέλεις να μιλάς.
1: Με ποιον? Τι.
0: Δεν βλέπεις Λούμπεν μάλλον.
1: Όχι, δεν βλέπω. Όχι, δεν βλέπω, είναι η αλήθεια. Με πιάσες. Λοιπόν,
0: θα το δείξω μετά
1: 22,
0: το,
1: να μου το δείξεις. Εντάξει, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Και έχω και τον κουμπάρο μου που είναι συνεργάτες.
0: Τον ήξερες από πριν? Εννοώ από τότε που μόνο έγραφε και δεν είχε βγει.

0: Βγήκε από την αρχή, βγήκε ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Πρώτα έγραφε.
0: Από τότε που. Τότε τον μάθατε. Ναι. Βγήκε, δηλαδή τραγουδιστής ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Απλά έγινε γνωστός με κάποια τραγούδια που έδωσε. Τον γνώριζα, ναι, από τα πρώτα του βήματα, γιατί ο συνεργάτης του είναι κουμπάρος μου και νονός της κόρης μου. Οπότε τον ξέρω από τα πρώτα του βήματα.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Σπύρος ο Ποταμόπουλος. Και να στείλουμε πολλά, πολλά φιλάκια,
1: γιατί δεν στέλνεις, δηλαδή,
0: στο Σπύρο. Γιατί δεν είναι εδώ Θεσσαλονίκη τώρα και δεν νομίζω ότι θα μας ακούει. Αλλά αν
1: θα
0: κάποιος...
1: του στείλεις μήνυμα
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Έτσι, Σπυράκο, καλημέρα, πολλά φιλιά. Με το Σπυράκο κάναμε μαζί τηλεοπτική εκπομπή. Έχω να σου πω, στο παρελθόν.
1: TV 100.
0: Όχι, το TV 100 έκανα μόνη μου. Ήμασταν σε άλλα κανάλια που ήμασταν και στο Best Channel, Omega TV και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Για να καταλάβετε εσείς εκεί έξω με ποια έχετε να κάνετε, έτσι. Ακούτε καθημερινά πρωινά Καρντάσια με Μαγδαληνή Ζουλίδου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και το Σαββατοκύριακο με Λάμπη Δημητριάδη μαζί. Προσέξτε. Η κοπέλα αυτή έχει καριέρα και τηλεοπτική, όχι μόνο ραδιοφωνική.
0: Ναι, ρε παιδιά,
1: η κοπέλα αυτή απέναντι μου, το κορίτσι αυτό.
0: Με άλλα μαλλιά θα ήμουν σίγουρα, ξέρεις τώρα πότε αλλάζω κάθε τρεις και λίγο
1: εσύ,
0: το μαλλί.
1: Εντάξει, το μαλλί το αλλάζεις πιο σύντομα από το βρακί.
0: Ναι, προχθές εντωμεταξύ. Όχι, δά, μας έβγαλες και. Τα άπλητά μας τη φόρα κυριολεκτικά. Πάμε μια θέση πιο πάνω.
1: Πάμε γιατί άμα αρχίσουμε την μπάρα, εμείς δεν θα ακούσουμε κανένα τραγούδι.
0: Θέση νούμερο 21, σε θέλω παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος.
2: Νούμερο 21.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 19.

0: είπα φέρτο. Εγώ τρελάθηκα με το φέρτο, παιδιά.
1: Προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να μας το φέρει.
0: Εντάξει, δεκάδα. Μην ξέρεις τι γίνεται. Αλλά έχουν πάει χειρότερα, ας πούμε, και δεν το έχουμε σχολιάσει.
1: Ναι,
0: απλά
1: ναι.
0: Εδώ, επειδή πήγαμε σαν φαβορί, γι' αυτό μας πήραξε. Παρ' όλα αυτά, ο Λιβιένη γέμισε με τα σκουφάκια του Ακύλα και η κοπέλα από τη Ρουμανία που μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, με σκουφάκι φέρτο γύρισε στη χώρα της. Anyway, πολύ ωραία πήγε ο Ακύλας. Αυτό που ξέρουν ότι σχολιαστήκαμε και άρεσε στον κόσμο, στο εξωτερικό, γι' αυτό και μας έβγαλε στην έκτη θέση ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Το ψήφισε το τραγούδι μας. Του χρόνου θα στείλουμε κάτι άλλο. Okay.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν γιατί υπάρχει χρυσός κανόνας. Συγγνώμη, γιατί.
1: Στείλουμε Πέγγιζη να λες.
0: Και τη Φιλανδία λέγανε ότι θα πάει πρώτη και τελικά τίποτα. Δηλαδή...
1: Και εκείνη φαβορή ήταν.
0: Και... Εκείνη κι αν ήταν. Μήνες πριν
1: και
0: ήταν.
1: Τελικά τι βγήκε.
0: Έκτη βγήκε η Φιλανδία. Αυτούς τους πείραξε γιατί αυτοί πίστευαν ότι θα βγουν πρώτοι. Εμείς λέγαμε για τριάδα γενικώς.
1: Το τραγούδι της Αλβανίας ήταν πολύ ωραίο.
0: Ωραίο ήταν, πολύ.
1: Και ήταν ωραίο και σε εμάς εκεί στο,
0: στο πάρτι μας. Ναι. Anyway, εντάξει, παιδιά, αυτά είναι διαγωνισμοί τραγουδιού. Μην το βλέπουμε και τόσο σοβαρά.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ιταλός, βλέπεις ότι το τραγούδι της Ιταλίας θα κάνει σούπερ καριέρα όλο το καλοκαίρι. Θα τραγουδάμε
1: έτσι.
0: Ιταλικά. Πέγγι Ζήνα, θες να ακούσεις τώρα εσύ. Γι' αυτό
1: θέλω,
0: την ανέφερες.
1: Θέλω,
0: έτσι.
1: Να την ακούσω τώρα.
2: Νούμερο 18.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
8: Όπω ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια και να πω: έλα Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
7: Εκπομπή, τι εννοείται.
8: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
7: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
8: Θα έρχομαι τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
7: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβγαλε εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θε και τη συνταξούλα σου.
8: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
7: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τον εδώ εάν.
8: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυρίουχο τώρα να έρχεται από τι 7 η ώρα εδώ, να έρχομαι κατά τι 9, ρε παιδιά.
7: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Νούμερο 17.

0: Μαρτάκης, μα πού να πω, το σ' αγαπώ χωρίς εσένα.
1: Μα πού.
0: Πουθενά, είχε και γενέθλια προχθές.
1: Και γιορτή,
0: όλα κοντά μαζί. Τα είχε. Και ο Αργυρός την ίδια μέρα, και γιορτή και γενέθλια. Ο Κωστάκης.
1: Έχεις τίποτα εσύ, έχεις
0: την
1: κανένα.
0: Επόμενη. Κώστα.
1: Κωνσταντίνο, Ελένη, κάτι.
0: Όχι, δεν έχω παιδιά. Τίποτα. Όχι. Αν και είναι πολύ famous γιορτή, δεν έχω. Εντάξει, έχω την ξαδέρφη μου τη Λένα, πολλά φυλάκια να στείλω και τέτοια, αλλά δεν είχα έτσι πολύ κοντά κάποιον μέσα στο σπίτι, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ έχω τον αδερφό μου από χρόνια πολλά στον αδερφό μου.
0: Χρόνια πολλά.
1: Βεβαίως. Μπράβο. Έχω το φίλο μου τον Κώστα κάτω στην Κρήτη, το φίλο μου τον Κώστα το Γιακατό εδώ πέρα. Έχουμε κωστάδες, έχουμε.
0: Έτσι, χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο πάνω, στη θέση νούμερο 16, που είναι ο Ηλίας Βρετός με το Μάτια μου.
1: Ναι. Τον είδα τις προάλλες, έκανε περίπατο στην πόλη μας. Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν εδώ πάλι.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε εσύ.
1: Στο κέντρο, στην Τζιμισκή τον είδα.
0: Εντάξει, επειδή έχει έρθει από το στούντιο, δεν διαμαρτύρομαι. Να πω δεν ήρθε μια βόλτα και από εδώ.
1: Εντάξει, ναι. Όχι,
0: λοιπόν, τώρα θα κάνω την αναλαμπή μου.
1: Πω, τι έχεις βάλει εδώ, ρε.
0: Τραγουδαρός.
1: Καλύτερα μόνος.
0: Γιώργος Αλκαίος, 2000. Ο ίδιος έχει γράψει τη μουσική και η Ναταλία Γερμανού έχει γράψει αυτή την υπέροχη στιχάρα. Οπότε βουτιά στο παρελθόν. Εντάξει, 26 χρόνια πριν.
1: Μόνο. Νούμερο 16.

0: 2. Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
2: Γεια σου Μάγδα.
1: Γεια σου Λάμπη. Τι γίνεται. Ελληνικά και αγαπημένα Top 30 και έχουμε φτάσει στη μέση της εκπομπής.
2: Και επειδή φτάσαμε στη μέση της εκπομπής, θα πάμε να θυμηθούμε
1: τι συναντήσαμε από τη θέση νούμερο 30 μέχρι αυτήν εδώ τη στιγμή.
2: Για πες.
1: Θέση νούμερο 30. Ακούστε τι μου λέει η Κατερίνα.
2: Θέση νούμερο 29. Καλά να περνάτε, Δέσποινα Βανδύ.
1: Στο 28 εδώ, Λέωνο Βάθενς και Μαρίνα Σάτι.
2: Ιούλια Καλυμάνη και με εξόδευση στη θέση νούμερο 27.
1: Στο 26 έτσι έχει μάθει και ολοκένουργιος Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Ολοκένουργιος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες του στη θέση νούμερο 25.
1: Στο 24 δεν υπάρχει τίποτα Ελευθερία Ελευθερίου.
2: Στα Βέντο και Βιαδάμου στη θέση νούμερο 23 για πάντα.
1: Στο 22 τέλεια, Πέτρος Ιακωβίδης για ακόμη μία φορά.
2: Σε θέλω παράφορα από Νίκο Μακρόπουλο στη θέση νούμερο 21.
1: Στο 20 τα κορίτσια μας, παρέα Ευαγγελία και Λένα Ζευγαρά.
2: Φέρτο από Ακύλα στη θέση νούμερο 19.
1: Στο 18 Άμυνα και Πέγκι Ζήνα.
2: Κώστας Μαρτάκης και το Σαγαπώ στη θέση νούμερο 17.
1: Στη θέση νούμερο 16 Ηλίας Βρετός και Μάτια μου.
2: Θα ακούσουμε τώρα μία ανδρομάχη. Τι λες?
1: Θέση νούμερο 15. Έχουμε γίνει σουσούρο.
3: Νούμερο 15.

0: ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: πεθαίνω για σένα.
1: Είπες Γιώργος Σαμπάνης, δεν είναι αυτό?
0: Ναι, δεν ακούγεται. Τραγουδάρα του Πάνου Κιάμου, ναι, που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης, ξέρεις πολλούς, στη θέση νούμερο 13.
1: Ναι, και στη θέση νούμερο 12 θα ακούσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη που θα είναι στην πόλη μας στις 10 Ιουνίου, σωστά?
0: Και άμα δεν πάμε στη συναυλία, είπε ο ίδιος, θα έχουμε επιπτώσεις.
1: Όπου, ναι, το άκουσα και αυτό. Πολύ,
0: πολύ απειλητικό το σπότρε, Γιώργο. Πολύ απειλητικό.
2: Νούμερο 12.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο.

0: Ριάκι, μπήκαμε δεκάδα. Εξηγήστε μου στη θέση νούμερο 10, κυρία Ελληνίδου.
1: Και άκουσα μέσα στην εβδομάδα με τον Γιώργο Βελιτσιάη να λέτε τα προσωπικά τη Ρία Ελληνίδου εδώ.
0: Βεβαίω, αφού είναι, είμαστε κουτσομπόλιδε το πρωί. Μην κοιτά τώρα. Ότι το πρωί είμαστε κουτσομπόλιδε.
1: Κάτι γενέθλια είχαν και.
0: Κάνανε μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και κάνανε ματσιμάτσι τούρτε.
1: Ματσιμάτσι,
0: ναι.
1: Wow,
0: και ανεβάσανε τι φωτογραφίε. Κάνανε Mexico Party με σομπρέρο και αυτά τα θεματικά πάρτι με τρελαίνουνε.
1: Θυμάσαι
0: που είχα κάνει και εγώ το μοχίτο πάρτι που είχα πει. Είχα κάνει ένα μοχίτο πάρτι και στην αυλή. Και είχα βάλει όλο μοχίτο θεματάκια και τα λοιπά.
1: Τώρα, ναι.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσουν αυτά γιατί έχει ένα κόνσεπτ, ας πούμε, και ο άλλος πάει με συγκεκριμένο mood από το να πας, ας πούμε, έτσι σε ένα απλό πάρτι. Μ' αρέσουν πολύ.
1: Άντε, κάνε ένα με τον Δαβίδη να γουστάρουμε.
0: Μαζί δεν γίνεται γιατί τα έχουμε όλα διαφορετικά. Νοέμβριο γιορτάζει, Φεβρουάριο έχει γενέθλια. Δεν είναι κοντά. Ιούλιο έχω εγώ γιορτή, Αύγουστο γενέθλια.
1: Τίποτα δεν συμπίπτει, ποτέ.
0: Τίποτα. Τη κόρη μου Μάρτιο, Απρίλιο. Δηλαδή δεν ταιριάζει κανένα με τίποτα.
1: Φυσικά, κάθε μήνα κάτι έχετε να κάνετε.
0: Δυστυχώς, ναι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: Δεν θα βγάλει τίποτα η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Με το λογαριασμό. Καλύτερα να μην βγάλει. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά καινούργια τραγούδια να δούμε τι θα πρωτοπαίξουμε. Καλά είναι τώρα. Μείναμε με το λογαριασμό. Άστην από Σεπτέμβριο να βγάλει.
0: Θα βγάλει. Σίγουρα. Σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι, σίγουρα.
1: Γύρω στον Ιούνιο μάλλον.
0: Συναυλίες δεν έχει τώρα.
1: Ούτε ξέρω τι έχει, παιδιά, το Κατερινάκι.
0: Συναυλίες θα έχει.
1: Λοιπόν, εδώ τη χορτάσαμε πάντως ούτως ή άλλως. Εντάξει.
0: Την έχουμε χορτάσει από παλιότερα.
1: Έτσι. Βέβαια, το Κατερινάκι μας τιμάει. Έρχεται κάθε χρόνο εδώ και κάνει σεζόν. Πάμε μία θέση πιο πάνω.
0: Να κουνηθούμε λιγάκι σε ρυθμούς.
1: Λίγο καλοκαίρι, λίγο Χριστομάστρο, λίγο Μαργαρίτα. Να πιούμε και μια Μαργαρίτα.
2: Νούμερο 6.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 4.

0: στη νούμερο 4, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Πες μου λίγο, γιατί το καινούριο κομμάτι του Νίκου Οικονομόπουλου δεν έχει μπει ακόμα στο top μας? Μίλησέ μου γι' αυτό.
0: Γιατί δεν έπαιξε ακόμα.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω εσένα αν σου άρεσε.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε. Γιατί όλο λέω. Μ' άρεσε. Ναι. Πάρα πολύ μου άρεσε.
1: Ναι, το συγκεκριμένο.
0: Έρχεται και η ώρα του, ρε παιδιά, τι να πρωτοβάλει και σε αυτό το έρμο το top. Τι να πρωτοβάλει. 30 είναι. 30 θέσει είναι. Μπαίνουμε τριάδα όμω.
1: Θα κάνουμε κάτι. Θα βάλουμε το χεράκι μα, Μαγδαληνή.
0: Εντάξει. Εγώ έβαλα το χεράκι μου και από το 4 ανέβασα μία θέση πιο πάνω, το Θεόδωρο Φέρι. Και από το 4 πήγαμε στο 3. Θοδωρή, έρχεται η κορυφή και πάλι. Σπρώξε.
1: Σπρώτο λίγο.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Βαρδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα
2: φτωχός.
1: Περάσει καλά και ο φτωχός, ας το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και ο Νταβίδ με την παρέα. Ένα φίλο του γυρίζει σπίτι. Προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Μπάλο, ναι.
2: Ναι, και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκανα. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Νούμερο 2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: και να κάνω δυο. Τέλεια.
1: Πολύ ωραίο.
0: Απόν ρεμπέτικο στη θέση νούμερο 2. Αυτό το παιδί ξέρει πάντα να μας εκπλήσει θετικά. Πάντα κάνει κάτι διαφορετικό και μας αρέσει πολύ.
1: Άντε και στην κορυφή, Απόν.
0: Άντε, Απόν. Πάμε να δούμε όμως από τη θέση νούμερο 15 μέχρι τώρα τι είχαμε.
1: Στη θέση νούμερο 15 ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο.
0: Στο 14. Στο 14 το πολύ αγαπημένο μου φορτηγό από την Αντάσα Θοδωρίδου. Κόβω φλέβα, σας το λέω.
1: 13 και ξέρεις πολλούς από πάνω κι άμμο.
0: Στο 12 επιπτώσεις Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Νίκος Απέργης στη θέση νούμερο 11 αυτά τα χίλια.
0: Στο 10 Ρία Ελληνίδου εξηγήστε μου.
1: Τι κάνεις από Νίνο και Ζώζεφιν στη θέση νούμερο 9.
0: Καλά είμαι, λέω. Στη θέση νούμερο 8. Δευτέρα.
1: Μόνο το λες.
0: Και Αντώνης Ρέμος.
1: Στη θέση νούμερο 7 λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στο 6 Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας.
1: Γιώργος Σαμπάν στη θέση νούμερο 5. Δεν μ' αγαπούσες.
0: 5 πήγες να το βάλεις 15.
1: Ναι.
0: Στο 4 όπου και αν πας Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 3 Θοδωρής Φέρης και είπες.
0: Στο 2 είχαμε τον Απόν και το ρεμπέτικο.
1: Στη θέση νούμερο 1 ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, έτσι.
0: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Νούμερο 1.

0: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Έλα ρε το Αιγαίο.
1: Πολύ καλή αλλαγή, ξέρεις, με Κώστα Μπίγαλη είναι αυτό.
0: Του Αιγαίου τα blues.
1: Είναι και στα BPM πάνω κάτω ίδια, οπότε...
0: Αυτά είναι για τους DJ-δες που δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος έξω. Ο κόσμος θέλει μόνο να γουστάρει.
1: Υπάρχει όμως, υπάρχει κόσμος που ασυναίσθητα το καταλαβαίνει. Και κάποιοι μάλιστα μου λένε από τα σετ, πολύ ωραίες αλλαγές κάνεις. Άρα δεν αγχώνομαι τζάμπα εγώ στο σπίτι όταν φτιάχνω τα DJ set.
0: Προφανώς και δεν αγχώνεσαι τζάμπα. Ναι. Απλά εννοώ τα BPM σαν έννοια.
1: Εντάξει, σαν αριθμόνες, σαν έννοια.
0: Σαν έννοια και αυτά, ναι, δεν τα γνωρίζουν. Παρ' όλα αυτά, επειδή καλοκαιριάζει, θα έρθει, πού θα πάει. Μπορεί ο καιρός να μας είναι μια έτσι, μια αλλιώς. Έρχεται το καλοκαιράκι.
1: Έτσι.
0: Έρχονται και του Αιγαίου τα blues και τη Καλκιδική τα blues.
1: Ναι.
0: Και ώρα έρχονται.
1: Από Κώστα Μπίγαλη, λοιπόν. Θα πάμε να ακούσουμε το Αιγαίου τα blues για να γουστάρουμε λιγάκι.
0: Δεν σε θυμίζει και το γάμο μας αυτό.
1: Πώς δεν με θυμίζει. Μα εκεί που έγινε ο γάμος σας, πώς να μην το θυμίζει.
0: Άρε φίλε.
1: Που περάσαμε μοναδικά.
0: Αχ, τώρα δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω να αναπολύσω τώρα. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Θέλω να φύγω να αναπολύσω.
1: Θέλεις να φύγεις να πιεις μια τσικουδιά.
0: Να συνέλθω.
1: Ένα τσιπουράκι για να.
0: Θέλω το φάρμακό μου να φύγω. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Θα τα πούμε. Γεια σας.

0: Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
3: Όπου ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Για να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να εκπομπή, βράζει το διάλογο και εσύ.
2: Εκπομπή, τι εννοείται. Σε
3: έχω στείλει. Βράζει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
2: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
3: Θα έρχομαι τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλει.
2: Για τα ένσημα. Για να βγεις και σύνταξη. Έβγαλε εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
3: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
2: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τον εδώ ΕΑΠ.
3: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυρίουχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
2: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Βαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα
2: φτωχός.
1: Περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και ο Νταβίδ με την παρέα. Ένα φίλο του γυρίζει σπίτι. Προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Ναι,
2: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακα, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
3: Όπου ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να κουμπί, βράζει το διάλογο και εσύ.
2: Εκπομπή, τι εννοείται.
3: Βράζει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
2: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
3: Θα έχω με τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
2: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
3: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
2: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τώρα εδώ ΕΑΠ.
3: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
2: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
5: Νυχτερινό Τρανζίστορ.
6: Ζήστο.
5: Ζήστο.
7: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό.

που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξει.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.